αρμονικών χρωμάτων, ανάπηρων λωστών. Όταν λιώνει το σπίρτο απάνω στο χέρι μας και μόνο

γίνεται ο καφές. Δίνουμε ο ένας στον άλλο συμβουλές που έχουν μέσα τους τη λάθος